0: 98.5 2000 FM.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
3: 2000 station sponsor.

0: 1992, ainda sabe que andaba contigo. Dou uma vida externa, é na Mataca de Barroai, aí que roxam o local no setembro. Da sua babada de Tigmai, Barroai, são o Tigo, né, que deu nível longo. Da Marota, o Tigo, na Vê Timberi, no Loma, no Nando Turanga. É na Deu na Vula, da sua mãe, Lago do Ruma. Vou te levar ele em Gou. Tolo na Vula, mas da Songa também, Baque. Da Babri, na Gata, Tigo, na Loma, no Calou. Sabe, vai andar, Tigo, na Mata, na Cua, Arnaandra. Lomen non da vale in bulla malek sa malon in bulla bulla re in bulla sia e che menina non da tron marama zorbo non un elano vi mata vu vale che da sar da do se mati con mai vi mata ne vorro vai in sin dalla tati con non da non ne vi tala noa non ne non da masuvata a che non da ron sere ron i tutu utico che ne vi tala no to tokan ta sala ko rumut ko ngol men bak de wal na tikan ni wal wales nyan rum nak maram na mun don wales ni bin gara bi nak ka ngol men bak bak ni wikim ni skan do wal ko don ngol na nyan rum nak na tiko mai na samut ko men no de wal mat be se bru rum mai no de bru be se australia kan si te libro ko ngol nyan rum nak ko rum na mai temo mata ni ko wikim ni na si ro tiko mai ter ne nyan rum na sabe to se ki na Lama nanti mak kita lihat besar ni, kena tak nak kita tiku na, nasi tambun ni tak, apa roti ku, kena nak kubing ram, ni ada mana turang tal tal, nabi bapa kos lut ke besar, baru dini tal tal, apa kini nabi kemi nana nanti angkas lut, kemi ni ke besar nana nanti leh ni bu balik leh, nasi amat tiku main lama nanti bikin gua, dua hari nak tak tiku nala lama ni kelu. Darah itu tiga kira 6 bulan mata kalian dah ini. Kita kata itu kan nanda lulu ni Global Mission Australia. Nanti kalau tala ngasih cuba lewat tu, maka kita bi kita dulu nanti ni timi ganga dulu listing mai Canada na singan ano welcome back home. Nah, walaupun itu tapi saling kerebra, nasuang walang langi mai Vancouver. Sorry, Vancouver, na songo ni non da songo na maramu mission conferences toka na vistavi ni kalu maru teki ni ndo ya dhumbulo talo meno matani kuwa liyo na italono liyo na itutuku dana ngewa seti kwa na lutu bata na kabi ni singa ni mataka non da reli na global mission vahadhoro teka na vahilo teka na lighthouse e Riverwood e na Belmore Road e na kabi ni mataka na lima na kalu Ritekin da nasa otra kada ni kina. Yana matani kwa menda wale mamanda na nanda le soni. Bia Turikian da matani kwa nanda na le soni ke wakarim da vi masu la kira wanda dhu mamanda na masu. Turanga vina hawa alivu na nomu ni lalamu. Na hawa alivu na nima minga una vate na matani kwa na nonrubula na libi munina turanga kini marama. Wale andu ndua kada sar. Dara na libi munia rasa tosti kubuna ni lakalaka. Ερνά λίγο μου νέα ρωτήκα εβάλλει να ματανικού ασώ ραντάβο καμόδι που θα δίνω τίκο με ένα δαγαλίβο είναι λόμο νημα αδάω να βάλει μου να νημα μικρό να νόμου νη βήμα ρουή και μη μα ρωτάκα να κρούσα να βούλου καόνο νη βούλο Σεπτέμβρο να ματανικού νη κίντα τελίτικο να νόμου νη λόμο βού νη το τέλε να ματάγω βού να βάλει μου τώρα να νόμου νη του μπερκήμα μη βούλου μάι με μλαγδρούμα να μπούλα Βαγδάκα να μην γράβει, να σούγγερ να λέει και μάμι, να μακουμπούκι μάμι, να βούλει κα, να βούλει τώρα δάκε. Να ήταν και δεσάρα. Να γράβει νι τίγου τίγου νι λότου, να νι μάμι λόμι νι μπαίνει, να μην γράβει. Να βάλει μου να κλώ. Νόμου νι βγάλα ρωτε κύμα μη βούλει μας. Σα καλή μου να νόμου νι λόμ. Και να νόμου νι ντόβει στο τάμι του ραν και μη λαβέτα να έδω μου για να μαπτάκα να συγνεντάει. Κουνή σα κλώ, κουνή ντάμι τίγου νι τίγου τίγου βγα του ραν, κουνή σε μπέρνει βίσαου. Kuni sei kue kue tinga. Na valiam turang na ni mami irna ni mami ngase irna na matua bunua rava de ngu kina loma ni bunun rubali sana bunua ni bivaru taki soran tabi vali ni bula na mataka ni sikanda kem sa masu muni tatar na kilu. Kavi wete kavi vang bulai na valiam na non rambula na dhuru bunu ngone leo sora visuki en na linga ni lao na mataka ni ndai sora stava sona vadalaka ma vuoi nimbulo che mi sa mosso una clomo ni allora l'uomo Σου τα δική μα μητήκονα, νήμα μη κάτω νήμα μη βουβάλε. Και με είπα, τους άτυγουν ενώ μου λίγουν, ενώ μου ιδιαίτερα, ενώ μου τάγανε συνεντά. Να, εγώ λίγουν ενώ μου νιβώς. Και με νεβεί την περικίνα. Και μου σαν μάσου μου νι... Σου τα δική μα μη καβά κλώνα, τάγανε μάτανε λίγο και μα μητρώνα. Και με τίγουν ενώ μου νισάω. Σε δάβαιάδο, με κακούνε δαλάτα, ενώ μου νιγόνουν ένα κλώβι και μα. Ένα μάτανε συνεντά. Πόσα δική μα μη, με πακαρατά μου σαν πόσο βάνω λιμένα. Πόσα δική μα μη κουνε σαν ήμα μη κλώ. Και με ροκόβω καν το κάνω νόμουν οι τούβο τούβο δε δέρε, τούβο τούβο λεγγ λάγγι. Ο μπουλο μπουλο τάγνα ελού και μάμι το ράνι. Μάμι βάλω βάλω νιβίν καραβική και μουνί, ενώ μάτα κάνει συγκεντάει. Να βάλει από το ράνι, νόμουν οι βί, ο βουκούι, νόμουν οι βί του μπέρι, νόμουν οι βόσα, σα λουμούτι, σα βίβαντι τάγι, τι το μουνί νόμουν οι βόσα, βράρα ματά. Και μάμι κιλά, καραράμα και δεν είμαι μιγόνι σάλα, δεν είμαι ντιγ. Είμαι μη δόβει καλά να κλώμη και με τα λέει ροβούλη και να νόμουν υπέ την πέρα. Μα κλώνται και είμαι μη σύγνεται να μην αβολεί με να βγει δίνουμε την νόμουν άλλο τάμου. Δίνουμε και η μάμη και βάκω κότε και η μάμη. Είναι σύγνεται να είναι μου κομμουνιτή σου. Είμαι μη τουράγα. Και είπα μπούλα ντουον ντουόγα. Εμένει. Τα μου λέω να νόντα η βολοτάμου. Ουλίκε τίκο να... Όσον η βούκου. Ένα... Όλα καβά το κλέ του να εκκλησίασε της. Δεν βουνάω. Νον ρε βόλο να βούκου. Του βάει ντου να του ράγα βούκου και βόλο βόλο τίκου. Κασό αγώνα μα εκκοέ να βει βόσο να βούκου, να το βόσο να βούκου εσώ. Τιο τε βήτα, τιο Σολομόνι. Σόταλ. Ο σίβορτο να βουβάλε βγατουί. Να κένα βουλίδι τίγο να βούκου. Σαρ καλό βούκο, να κλώ ένταν γράμ. Τι τόμπον είναι να ράει, τι τόμπον είναι να βοτύλω άμ, τι τόμπον είναι να βιμπούλι, να τούβο τούβο κά, να βαλιλίγα να βουρβούρα, μα την σύγγα να βούλα, βή καλό καλό μίλιο είναι και σαν ούλι γράμ, και να τα δοήρι τα κάτι γνώμη μπουλόγω. Ένα να βούκου λίγο να κλώ. Σαν και τουβά απαγαί βόλα, κοί βόλα βόλα τίκο έναν το βουνάω. Κα τον γάω κουένα βιβόσο εγώ του γνω κουένα. Αν όνα βόσο να τον ειβούκου, να λούβει τη βήτα, κα τούι ετσι Ιερουσαλήμ, όσο είναι τούτη και είναι τούαν. Την ερούα σα καουάλε, σα καουάλε, σα καουάλε να κάκεδνα, σα τουκούνα να τον ειβούκου. Την ετόλου, εδάμενα και νέα γαμόνα το μάτα, να νόνα τα γδάκα και να νόνα μπούνο, ένα ρούκονι βούρ, ένα ρούκονι μάτα νησίνια. Σα σούδωμα ειντώνε τα μάτα μάτα, καούτι άνι, καλά κοτάλαμα ειντώνε τα μάτα μάτα, ή ένα βουρβούρα, σα σέγανε ότι ράω. Την ελίμα, μα την νησίνια σα διελαδάκε, σαν δρόμου τάλι. Κα, βοκάτι κοιά, να κένει βαλβάλα. Την αιώνο, σα λίγο να δάνει, και να σώδα, σα δουύρι λιστάλε και να βγω λίκου. Σα βαγά τα λιτρουγάνε και να βαλβάλα. Τα μουρίτη που είναι τώρα και να βαλβάλα τα ελάνε. Την ευήτου. Για να ουδιουάει σαν ρόν ρομάει τον ρόν ρωσαρκή ο ασοάσας. Για να βάσε λίγο σα σέγανε σύνε ιεράω. Και να βγω νοησούδου τη γουμα εκείνη. Την εωάλλου ή έναν όντα δάκα-δάκα και έναν όντα μπούνο έντα σέγανι κιλά αντέιβα και ράω. Να ματάντα σέγανι πάγα δίνω ράω ένα καερό είδε τίκο αντέλιγαντα εσύ να είναι ένα καερό όντα τίκο. Σαν και παρόγα τίκο να βούκου σε δάμα να εμπάλε μπάλε τη βήκα και δεν. What's the point of life? What's the meaning of life? Μέντα να βάγα την αβάγκο, καώδε τίκο, το τόσο έτσι να νόντα μπούλα. Δεν μου το κάνει τον αγώ σαν μπίμπι ένα να νόντα λάβα τίκο να νόνει βόλα. Σε ένα νόνα του βάτικο και του βάτικο να βγει μάλλον η βόση νιβούκο, να νόνα Ιταλανό. Σακαουάλε, ενώ τον πούνο η βρουβρούγκο. Ο να του άνε και να ηγού, να σαγάνε και να ηγού, ο ματένι. Ο να σου λεβιδί, να μπούνουν οι λιγάμοι, να μπούνουν οι εντρίμοι. Να κάω στα τράρα ο βρουβρούγκο. Ο δί έναν και μη το μάνα. Ο δί έναν και με... Κανεί ένα και ένα ούρο και ένα και ένα καλούγατο. Να σα έλειω είπα. Θα είπα τι κάνω να κάνω τα ρόγα τίγω. Ο κόε εβόλο βόλο τίγω. Να του βάτιγω να ντόμουν νιβούκου. Πόσο νιβούκου. Άρα σα δούμε το τούνο και να ντάω. Ένα νόνα δούμε το κόε. Νησα κάω άλλη να κάτω. Και μπάλε. Ιντούα, εσύ αν είσαι το αντί τα χρόνια, θα πρέπει να είμαι πάλι μια μπουλόγκο. Εγώ λέγω τι κοϊβί. Εγώ λέγω με ιβί. Να δω από εδώ κάπου τι κοϊκή. Μπορεί να την πω κάτι τέκι βί, αν τίκο, να μπουλό. Ουσύ αν είναι κούνι αρρώτικο, να είναι κοινή μπουλόγκο. Εδώ μου το έκανα σαν καουάλι, να νόγκο μπούνο. Καουάλι να νόγκο δαγαδάκα. Καουάλι να νόγκο τίκο. Μπορεί να το ουσύ αν είναι κοιλάτικο. Σου λέγω τι κοϊβί. Ο συνεκλάτη ο να δάμε στα ρόμαντα να έγινε ενώ μπούνω τίγο η βρούβρου. Ενώ ρούκουν οι μάτεν οι σύγγωγο. Για σαν βόσαν τι είναι εδώ που τίγο να βόσαν είναι. Ενώ ρούκουν οι μάτεν οι σύγγωγο. Ο να μπούνω, ο να δάγα δάγα βάκω κόλα. Ο να σαγάνε νόμου σε σαν. Ένα ρόνιο λέδα η κάτι. Καλά έχω σε συμβούλη. Καστιάγα τίγο νικυλά. Συμβάγαν τίτα γράω. Ο λάκο τίγο η πει. Ο λάχο με ιβί, δάβα δάγα με τη βίκη. Ένα δάβα ιβί είναι η λάγο λάχο. Να ρωγάνε ο λάγα τα τίγο είναι σε ρέα. Σα καουάλι, σα καουάλι, σα καουάλι είναι ένα γκουμπούλα. Σα καουάλι είναι ένα γκουμπούνο. Σα καουάλι είναι ένα δάγα και δεν γω. Ένα αδιβί, ένα αδιβί. Δάβα να και είναι ινάκι. Δάβα να και είναι ινάκι. Αν και τα ρόγω κουέ. Σαν και βαντήτε εγώ κουέ, ένα βασιτούλου. Μη σαβάνουν να κακεδρά. Σαβάνουν να κακεδρά. Με τον Μπογρόκο εντονα εύουλευουν οι Μπουλόγκο. Άσα είχο έναν αγώνα. Εντός αργάνε ντουρβίς. Μη τόσο τόσο εγώ. Να και να βουλίδει έναν αγώνα. Και να κύλαει έναν αγώνα. Και να βαγαντεί τέκει έναν αγώνα. Με οκό εντονα ντουρ. It's a pillar of life. Τι είπα κοκκοέα. Τώρα καμήν πει να γόνει. Αν δεν μου το έκανα. Ένα βήει ντράκι και δεν είναι πούλα. Εβά γόνω τι είχε ήταν να ντράκι και δεν γόνω. A time for every season. Να ντράκι μπατά σου λέει και δεν τώρα γόνω. Ντράκι κατά κατά μέγκο. Σεπτέμβρα σαν το βάκελα με ένα spring. Μαλάκα με ένα ράκι σαλίς, θέλω με ένα κάτι κάτι, σαν ό,τι είναι μετά μετά. Ισού λέει και δεν τον εγώ σου βάζει την εγώ. Είναι ό,τι να κατά κάτω εγώ, ένα λίσο θέλω με ένα μετά μετά. Βάτι γνω εγώ σου βάζει την όντα, γνώνουν έναν τον έμπακι. Σάμα, spring, autumn, winter. Αν και δεν το εγώ και δεν έβανε εγώ σου βάζει, βάτι γνω εγώ σου βάζει την εγώ. A season, a time for everything, for every purpose. Την ερούα, ένα να βάσει τούλου, το βουνά. Σύγα μου σου δουκίνα, καλό κόμμα σου δουκίνα. Καλό κοτέλα γάμα σαν μάτια κίνα. Αγώνα νη σούδου, αγώνα νη μάτι. Και μάλιστα τι έχω ερώνε μπήκε είναι κιά. Δούα, κογαούνα. Και είναι και ρούα, κομμάτι. There's two big pillars in life. Γνώνα, time. Και είναι και ρούα, κομμάτι. Είχον και ομπούλο είχο, ενώ ήταν ρούα νι, ρούα να τούρβε στην ομπούλο μου. Σαν και ο τίκο είχο, με ένα σύγχο σου δούκινα. Σαν λέω είχο τίκο να γνώνα. Με εδώ με ένα σύγχο ρούμου και, σαν ρούμου τέλει και αν είναι κομμάτι της. Είχο να ήταν ρούα νι γνώνα, ήταν ρούα νι ομπούλο μου. Σαν και ο πάγα ένα κομπούλο είχο, ένα κουρουμπούλο μου. Δεν μου το τσικό κουέ αν τα βασάν. Να μπούλε να ρούγουν οι μάτες στην όμως. Σαν το να Ο τούλεμ σαν δόμου δεν τίποτα. Ένα ρούγουν η μάτια είναι σύγχομαι. Ένα να βούκου. Σε ένα να αντικέβανα μούλα. Ο κοένα κοέ τάλα νότια. Ερούα τίγωνε τούραγα. Ραουβώσε τίγωνε το βουνό. Ο κοέ του βάτι γονε τάλα νότια. Διόθα. Του βάτι γονε βέει. Βακασάμα να βέει ούτουν η βακασάμα. Ένα λόμον η τάλα νότια. Κανρέ τάμα είναι έναν ραμπούλα τάμα τα βούκου. Μέρα με υπόσε τίγω βέει κέντα. Ρατάν ρουανί. Ρουαν ντούρλιβου. Σαν και τίγω νόκο. Ένα ρούγουν η μάτια είναι σύγχο. Ένα σύγχο είπα καμπάλι μπάλι τίγω νομπούλα. Και βακά ο σύνικουνέα να κένα ούσου του νύμπουλ και να κάβουν. Ωραία, είναι εδώ που το είχα, αλλά τα να ξέρω. Σακαουάλε να νόγκο μπούλα, σακαουάλε να νόγκο τα μπαγούνα, σακαουάλε να νόγκο μπούνο, σακαουάλε να νόγκο η λάβο, καουάλε του αν βιο κάνει, καουάλε να κάκεβε. Ένα ρούκο είναι μάτια είναι σύγχρονο. Ωραία, σύνικουνέ και είναι ένα κένι ουάλε. Ωραία, σύνισο μωρά, ωραία, τα ωραία. Ένα ρούκο είναι μάτια είναι σύγχρονο. Μπαλέτε, ένα τόν τόκο είναι ρούκο είναι μάτια είναι σύγχρονο. Ετίγο μου έγινε ο κουένα και είναι ουάλε. Άρα τώρα να βάγασαμε. Ένα μουμπούλο βούλε είναι βούλο πρόγω. Ένα ρούκο είναι μάτια είναι σύγχρονο. Ένα σύγχρονο είναι σωτά βράγω. Να οι ουάλοι είναι λέγκα, είναι ρούκο είναι μάτια είναι σύγχρονο. Μπαλέτε, ο κουένα μπουλή ένα νόντα τίκο είναι ρούκο είναι μάτια είναι σύγχρονο. Ο ετούδα και τίκο μα είναι τέλα είναι μάτια είναι σύγχρονο. Αλληλούια. Α τώρα. Ο να σέγανε κουνέ ένα και ένα βαγαδίνο, και ένα γάσα γάσα, και ένα καμί καμίδα. Ενώ μου μπούλα, ενώ μου μπούνο, ενώ μου ιάου, και να κάκε δε σαν ρόνο μπίλια. Μα να τάνρουν ενώ μου γόνο νησούδου, και να σύγω μάτι κοινά. Και έβαγα ως είναι ωραίοι δαρίκο, τα δάκε, και να τόν τάκουν οι μάτι νησίνα, βαϊδάκε. Τίγο κοινό κοέα. Καβάγα μπάλε μπάλε τάκα. Μπαλε μπαλε είναι νόμου σούδου, να είναι νάκη είναι νόμου σούδου μάι. Νόμου τίκο εγώ, ο τίκο λάχο μάι βουά. Ο τίκο εκεί μπαλε τίκο ε. Ο λάχο τα λετήγα, τί βουά. Εγώ νοτάχω σω βιμάτι κίνα. Ο να γει κίνα θα δίνει νρόνο γελί σώτα. Βάτε και ένα κλού κάποιον. Κοέα, κατήβα κίκο ένα νόνα βουρουβουρουμ, ένα ρούκο είναι μάτι νησίγω. Και μπαλε και βακά ο σαγάνα νομουμπούλα. Μα είναι σίγουρο σου δουκίνα και είναι σίγουρο ματικό. Καβάλα τι κοέ. Καβάλα σου δούμικο με είναι βρούβρο. Ο κοέ ρονοσότα ένα γούνα ολάχ σιβήτη ματικό. Ενώ σα δούμε να κάτσουμε και ματικό. Εντούαν ένα βαρκή κομμα ητέα. Κοέ καμπούλικο. Και βακά ο δάλα τι κοέ. Είκο σα λάγω τι κοέ είναι τώρα μόντου και είναι ρούσα. Tau mundu kina sani vaka imbalimbali. Utungu tangi rarawa mosi ka tau mundu. Bala tu nyo zala ti koe. Kativu ki koe na rugu ni matani singo. Sangi dhubu to koe. Sava ngone na kakira. Angone ni shudhu. Angone ni mati. Ngone ni titi iwaki. Ngone ni tata musu. Toro manda na rona ndina liwe na duru sa tiba ki. Kwa ngone. Ne to bolia mo bulida na balen balen ngona. Ona le do ben do no utu ne vakasamo. Va tongo ku ngona se ikoe na na kena vaka maluota ki se amberen berta ki. Na no na to mundu lo. Toro mo da vakasamo. So time means a delay. The delay of eternal proceedings, the delaying of eternity. Ένα μπλο τα μούντου, να κέρμε μπάλε, timelessness. Εσύ άγα και να κονγόνα, εσύ είναι λόγω ικουά κονγόνα. Να καλόκονε γόνο να καλούε, αμένα τα μούντου με λόγω μάλα. Να νόντα τίκο η βουρουγρούγκο, is a delay to that heavenly timelessness. Τώρα, τώρα. Και μπαλε κονγάου να υπουργό. Βαγμάλου ότι έγινε τίγωνα τα μοντέα μου μαϊ τόγα κοινό οίκο. Καβάρου τίγη κου κοινά. So time basically is an opportunity for you, a gift. Δεν είναι σούλη σούλη είναι κλωβίκο. Μο βάρου τίγη. Να μου γάνουν εισούδου. Σα σούδου μάι. Σα τάντο μάι. ο Αγκάσι Βόλι, Σατέβο Τούδακε, Σατέβο Τόμπαλ, Σατέβο Δίδη, Σατέβο Τόματα Μπουλομάι, Σαότι Νεγονιγόνι, Σαότι Νεγονι Παγονιγόνι, Σατέβο Ιαλόμα Τόμαϊ, Καβάκι Λάμαϊ, Δάρα Σταρμάντα, να μπαλε μπαλε νιμπουλό. Νίσταλι σώματα να νονοϊ βόλ, και βόλο βόλο τι, διόθα. Σαν και ντρέτα μου έκανα να νονοβώσω να βούκου. Πήρε ρασά τον ποχρό να δάβα να μπαλε μπαλε νιμπουλό. Να νόνα λαγάτα με να ητήγητη ομουνή βασιντού ότι είναι η ρούα. Σακαουάλε, κακδέ. Σαν και λέει σώμα έκανα. Ένα ντόμου να και να βάσει την κερού. Ένα λόμον είναι ένα Ιταλανό, θα δω το μόκο ένα. Αου σαβούλη δω ότι, να πει ούλου τα γαλιλίου μου κέδι, νιμπούλε βρουβουρ, να ρούγω να μάτρεις εγώ. I've studied every subject under the sun. Θα σταματάω μετά. He studied science, he studied astrology, he studied physics, he studied mathematics, he studied life. Μπούλα, Πάμε να μιλήσουμε για την Μπούλα. He studied. Στα βουλή εδώ να βγει λησόνι, να βγει ολούτα και δεν Μπούλα. Με ρένει το πολιτικό και με σώμα. Να εντώνα λάλα αντίν δίλευ. This emptiness. Ράνει τα λαγδρούμα να Μπούλα. Καν τα γογκόταγα να λάλα. Να λάλα αντίν δί. Emptiness. Δεν μπορείτε τίγω να πω στην Ιβούκ. Να Μπούλα στα βακάνα τον μπόκα να δάνει. Να μπάκελα νιλούα μικέντα και να κοκούα και να εγώ δόη με να δάνει τα ρομάδα. Να βία η αλούτα κάθε ακούμα. Σύντονα κά, εντά, τον μπόκαρα. Life is like chasing after the wind. Το δόη διβίρι, το δόη βί, ο δόη δάκε, ο δόη σώ. Ο δόη ριδάκε, ο δόη σώ. Είναι ο στυλ λόθ. Ο σε άλλη τρόπο, που κάνει τώρα το πολλά δεκότικο από εκεί. Ο δόη διβίρι, τι γίνεται. Μόνο σίγουρο σου δοκίνα, να μου γόνει γόνι. Μια δόμη είναι στα λέγκα σμαϊ. Ένιο τι λόστ. Σε όλη άλλη τι γάνα λόμονι βουρουβρό, ένα ρούνι ματέρσινο. Με σε μπέρνα, νικούνε, να καβούν οι νύμπουλα, να δάβανε οι μπαλέμπαλε νύμπουλα. Ένα νόνα βαγντιντή και βάκε κέλ, με κύλανε οι μπαλέμπαλε νύμπουλα. Σαν γλυσό γονόκο. A man, a wise man. The wise. Κοραντό βάτο γαϊτού ένα βουρουβρό. The gurus, the sages. Ήρα να κέναντάω, είναι όπου. Δεν δω με το κουέ. Ρόαδο. Μα σε τίνει καρούα. Δεν δω με το κουέ. Ρόαδο είναι τίνει τίνει να κάκεδα. Now let me, after all my research under the sun, after all my study under the sun, after all my seeking and searching, I found something. I found some gold. Here's the nugget. Here's the gold nugget. Όσο αγκεκούνια να να κάβουν οι νιμπούλα. Ρόδα να κένει την τίτη. Listen to the conclusion. My conclusion of my studies. I've studied philosophy. I've studied all this wisdom. I put proverbs together. Ο τουβά να βώσω λίγο μου κέντα. Και να βώσω μπαγαίνει μπαλε μπάλι. Ο βάκελια. Ο βαντικεύα να λομαλάνει. Ο βουλίδα να πήκαλο κάλο. Βούλα να μάτει την σύνα. Astrology. Astronomy. Και να βουλή δεν είναι τούβο τούβο και δεν είναι βουλή είναι πολύ. Α βουλή δεν είναι όσο βάσα κάτι ο κύριο. Βουλή δεν είναι βουλή βουλών ο ίδιο βάι. Δεν το ρόμα δεν είναι τίντι νόγκο βάκη κέλη και είναι νόγκο βουλή δεν είναι πολύ βρούμπορ. Θα λέει σώματα και βρανά να υπάρχει. Εν το λαβώ κοέ. Μόνα νούμι κοέ καμπουλή κονίκο σε δώρο βότι. Ω σαν τώρα πώς θα τι το πει. Remember thy creator. Worship thy creator. Γράφει κοέ. Τι λέει κοέ. Μην τον είπε μου λύνει ως δωροβούβολη. Σε γονητικό. Σε μπέρι τα ρίκο μαϊ. Να βγει να κοινή μου λες το. Όταν γκαι κάκε να ουσάσει μια αγαβιό να βγει κάκε μια αγαβιό. Τα ρίκο μαϊ είναι το ευμάτι. Δεν είναι το ευμάτι με βίσου και του νόμου μπούλα. Τα ρίκο μαϊ είναι παγδάλα κάνει μπούλα. Μου μπουλοβά που βάλε, μπουλοβά ο άτι, καβόρο, καθέρι. Να νο μπουλο είναι λουβί μου. Σαν τίγη βία γαμά. Περισσότα. Ωραία είμαι σότα να χάκε εδώ τούμου τούμου να καμπέ. Να νο μου βούκου βάτε μάτι. Σαν και ο κλόικο. Για πόγα για λαλάγα να νο μου βούκου. vakalalagana nomu kukua, vakalalagana nomu yalo nrevi chuku, reta chunga na ilu. It all comes to a stop and a standstill. Sange kilaiku. I need help outside of myself. I need help beyond the sun. Buruburungo, e buruburu leleola. Yoko e mbulia, yoko e tuwa, kambita patana na mumbula, e tiko maina tondako ni buruburungo. Tondako ni matani singa. He's above you. He's beyond you. He's beyond the sun. Ani tono kwa. Dona malini mwasa totoka. E dhabu toko na wase rua. Na mati ni nguna. Mangei dhabu tekino kwa na dona kambaleta na kalu. Wadho, wase rua tiyo na rasulu kama. There is nothing better for a man that he should eat and drink, that he should make his soul enjoy the good of his labor. I saw this, that it was a gift from the hand of God. Okay, matenguna, ezo buta kino kwa, na zani kalu. Wana imbalimbali mo sa ezo buta tiko kwa. Aurani muno, kawaza, oza boli, ena mulongo. Keva kai senga ni sulia na kalu. Ovea, na loloma na suli suli. Nikena marutaki. Marutaki na kakana. Marutaki na nungu zakazaka. Marutaki na nungu visinga. Marutaki na vikake. Tivu ke matangu na kalu. Tungu tiko kwe. Na kalunga. E sulia. Na suli suli. Nikena marutaki. Ranyo kana. Kangunu. O senga tiko ni mama. Tungu kwe. Na kalunga. E sulia. Na kena marutaki. Kakana del TV. Can a sinaiti gona freed, sinaiti gona covat. Can a sinaiti gona ilaw. Rani sinai kambini tuno kake there. You can eat to your fill, and you can drink to your fill, and you can pile up the wealth of this world. Tosanya rano maruta. Tosanya kito gana presa ni bulongur. Sange mutu nga mga libo na you come to nothing. Because God is the one who gives the contentment. See? That's the secret about life. It is God. You see? You can drink. Rena lako na viwa tele kaya dungo ka rando daga muna kaya Australia na pub crawl. Oti na hotel ngo tutu kita lendi viko ato kaya de sana. Rena zubi rita na burubur. Ngunu kaso matin kenaliu. Sanga na mamao. You will never be filled. Never be content. Rena kanda. All kinds of delicacies. And you're still unhappy. So who satisfies that hunger? Who satisfies that thirst? It is God. It is God who gives you the enjoyment. Hallelujah! Woo! Amen! Because God makes a difference. God gives taste and the enjoyment to life. Nakalo okoya esulia na mamao. Ko esulia na magadin. He gives contentment. Kailan lang ito kumandang arka. Ito nakalo. Sa iyo ulit mo na nambol. Iko sabuti niya. Sa tigo bibo. Nakalo okoya enona nakakeda. Okoya. Baga ikana kanata. Nambola. Okoya esulia na ngasa ngasa. Nimbulongo. It is God. Sakunya kwana buku. There is nothing better for a man that he should eat and drink, that he should make his soul enjoy the good of his labor. This I saw. It is the gift from the hand of God. Ooh, hallelujah. Arriba, atorra. Atorra. Reino, chuzu. Καμπούλο βόλι, Καλάγο βόλι, Καγάδακα, Τανράνα Τανραλιλίου, Βαδόρνα Καο, Κονοτούρνα Βούκου Ταλνοτσίγο, Σολομονιτή, Ενρίτικο έμα εκόρνα Ντόβολο βόλα, Καβόλο βόλα, Βόλα τίγονε βόλι βούκουγκο, Ντόβουνα, Τουνοκουέ. Χρόνο δεν μαντέρα πως είναι βούκουγκο, Αγαίβω στο Σολομονι, με έναν experience λοιπόν. Ο Ταρά Ελίγαγκου, να βήκακε, I build cities, buildings, projects, pools. Ένα project δεν είναι το ένα city, τώρα, the latest technology να τα ματαματέα. Στο λιμόνι είπατε και τίποτε, ρομπούλε και κοβότσι και εντώνουν εντώνουν λέμπα και με μπάσι κάμα και σούδο με τουρά. Right, so think about that. Okay, so κέντες αρρώνουν εντώνουν και κοβότσι Προσέλω κονέμπα και με ένα μάτι να του ράγει, σου δει μάτι και δεν και να μείνω. So that's 2,000 plus years. Λίστα λεντών να ούντω λέμπα, so we talk about 3,000 years ago. 3,000 years ago, να γόνει νησό. I build cities. I build every project under the sun. I bring together the best musicians. Ρα βάτανγι, ρα σέρ, ρα μέκε μάταν. Ο σόγκο να μάταν. Ελιάδωνα να κουμούνι να τώρα να κουκούγω. Εντώνω ντόλου του δόγω τίγω να οτίνα. Ραβάσιτε, εντώνω τώρα να ρόγω, τώρα επίτωνα να ρόγω. Κοε ραβατίνα, δίσα the best beautiful women around the world. Με σέμα και να κατάρχει να ονοματί του. He built relationships, governments, nations, by bringing princesses from all over the world. Ραλάγουμε να βι Ρώσινι βι Βουνόγω. Άρα με τεράδα και έναν ματίν του. Ένα ρόρον είναι ένα μπούκο. Έναν ιέον. So they all came. After his wisdom. Αν και δεν πω τέτοιο γονόκο να experience έναν μπούλο. I build everything that is of splendor and greatness. Δεν τον πω σε δω το κοέ. Να κάνα έναν ρεύα να ματάγκω. Έτσι γάνα. That's why he's accumulated 1,000 of the most beautiful women around the world of his time, of his day, to be part of his kingdom. Right. When we talk about entertainment, the best music, the best arts, all that stuff. I've got it. I cook that. Now, Silver Canacola, Sindotana Tamate Borobura, when it comes to power, military power, political power. I'm the king of my nation. And I built my nation. He built the greatest dynasty in Israel. Martin to Rambelev Tautevitana. Sange to the King of Solomon. And he built upon the success of his father. So when you talk about success, when we talk about, the guys achieved everything that every man wants to achieve in life. He's got it. Yeah. Sange dhobu tu chuko kwe. Sakawale. Sakawale. Kake dhobu ke senga nakal. I can accumulate all this and it's all empty. Vanity. Meaningless. Meaningless. Ke senga nakal. Matore nimbini etu na yao. Nungu dhaka dhaka nungu mbuno. Over time. O dhaka dhaka tu vitu na singa. Πάντα θα γράψω και στερνέ. Σα πει το μήνυμα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μου μόνο. Άρα, there's something missing. You need God's wisdom. Amen. Do it. You need to slow down. Μουσού καλή βεσό να γάγουν τα γαδάγκορα. You need to have more time with God. Βάδα μου να γάγουν ένα κλού. You can't be working 7 days. You can't be working 6 days. Με κάνει δάμ. Κάνει ο άλλο. Όνο το τόλο να κάνει και να είναι μπουλμπουλ. Be wise. Amen. Be wise. Hello, my two. Hello, Bukumai. Lomo Bukumai. Pangatanga Bukunikulu. You need God's wisdom. More seven are going to go wrong. You could take a whole taking a own. Only go to take him from Bulu. Atora, that's the paradox of life. You were born to die. Atora. Another man bulletin. You were born to give it to Nom Cocoa, Rongada, Nambulmule or Kigutu. And where's the benefit of all your labor? Who's going to take over that labor? Who's going to enjoy the fruit of your labor? I don't know. Because when you cross over death, God is waiting for you. Kuna turana matane sot. Okay, kuna turana. Okay, yauna kalu. Okay, kenta. We need God's wisdom to navigate through life. In your time, oni kuwa na virabat kina nungu tokani voleka family and friends. All my family, all my friends. We'll be celebrating 60 years. Right. Sadamingo. And that's what we're talking about. Right. Time to be born. Right. Here we go for one. Kalungata kia wadhawa nambaki. Ono sangabulu. Oh, tamangu esini wadhawa nambaki lima sangabulu. Yo tukangu, wadhawa kwa nambaki dhio sangabulu kaono. So, can you see what I'm celebrating? I'm celebrating the gift of God that gives me contentment. You're in Maruta. Maruta. The village is going to talk. Kelelai of Maruta. Kelebutok of Maruta. Kelebunayau of Maruta. Kelala Matanga, Natak, Ose Marong. But God makes a difference. Nakalu, Evangu Kikut. Evanga, Mamau Tikikut. You know where you go. You know where you've come from. You know why you're here. But I'll call it to say good. You're not talking about any mulumulu. Rona Sotali. What a kena kalu. What's a gesulemico? A town mund. Oh, na mamauni mulak in a town. Oh, no, God. Rona than I tinti kaka than I go. Do Garavana kalu. No se koko vinak. And a melamalina was there. Remember. Thy creator, kwa kambuliko, kwa kabaksuzumiko, kwa kwa teliko maina kiti inao. Atura, that was God. Sino iko? God. Kwa teliko wat, he needed me in my mother's womb. Sabaka kino iko? Sange ipaksuzumiko, time to be born. Sa adile ito muntanga iko. Adile ito muntanga kendar. E na nono buruburu. Mendo riadhan ki na tau mundu, mas nangalai normal tala na tau mundu. Hallelujah. Na nono tiga buruburu mo. That's what time means. We are in a delay. And then you come to death. Then now, you switch on back to eternity. Timelessness. Hallelujah. Remember thy creator in the days of thy youth. Se ngone tonka. Kuna orang masa turut itu, masa asal itu, saya kan orang gue biar kadi turangan di lumayan nyaman. Ini kena teman-teman biar pakai sin. Disini bulan-bulan ini aja, kena mana keluh. Amin. Kuna apa gak korek juga. Kuna boleh tak cunum kukua, boleh tak cunum ilamu, namun tak kena kerongan, kok kena ngori. Ya sa pasti nak katu mana yang bulan-bulu, sana sindu atale, ya nak kau kau di lumayan lain. Satu roh, atu roh. Rada ada buku ni keluh. Kuna boleh tak kena bulan, kuna boleh tak kena kukua. Kuna boli tak na lama nga o songo na ron kuro kuro kuro because I'm gonna come to nothing. Kasi sa takos na mati, it's God and you. And ang sabi pinay, can you see what I'm saying? Okay, kaya daro na turang na muntangan ni kuha. Pagbukuy ko na kalu. You need God's wisdom to navigate your life, your family, your children, your descendants in God's will. Rungan na itintin kakit nga mo. Rere maka nakalu. Samitini ako na nana po. Hindi kayo pala tanong bula. So what's the point of life? Fear God. Kaya mbali. Have a deep reverence. Yon na viwa kani. Mosi mosi. Ito mo. Wata kayo nakalu. Tungo na kwa. Kamuri na nana po. Sa kwa. Kaya mga rere maka tiko nakalu. Have reverence for God. Have time for God. Worship Him. Kila ikoya. Adabu to... Tio TV itu mana lebih nasib semua. Rong lebih. Nenuma tak keluar di tempat. Garavi kau, mesuki kau, tori kau, dinati kau. Rong gay bintu solo TV itu mana lebih nasib semua. Kau sambil ti kau, and a beauty kita lagi. Wow. We need to speak those kind of words to our children, our grandchildren. You know lebih nasib. Nenuma tiko nak keluar, ramah nak keluar. Nasib dorbo, nasib gane lebo. Rama na kalu. Oh, au kalu ngata dino. Masi toru na tura. Ngono, fomo ono tiki na milondo. Sa wadi itaka. Hey, இந்த வருலாம் தேடி ஒரு ஒரு லிவுங்கோ வி நீட் காட் வி நீட் காட் சார் அந்த சொல்லி எனக்கு போகணும் வணக்கம் எனக்கு வந்து தக்க நம்பிக்கை இருக்க வாங்க கோ சவுன சவுன் புள்ளிக்கோ ஐ ரிமெம்பர் தட் கிரியேட் இன் த டேஸ் ஆஃப் ஐ யூத் பலத்தை நல்ல கலக்குங்கோ நான் கிணவம் சொல்லி நம்ம அம்மாவும் நான் நச நசி போலும் கிமி கிமி தண்ணி போலும் கண்டென்ட்மெண்ட் கம்ஸ் ஃப்ரம் காட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கம்ஸ் ஃப்ரம் என்ன சொல்லி அங்கே சொல்லுவோம் It is God who gives the enjoyment to life. Listen to the conclusion of my research about life, about the meaning of life. Fear God, have a reverence, a deep reverence, a relationship with God. Follow His wisdom. Obey God's wisdom. Oh, Sandra Kara Bosnikalu. Magabukui Kenda. Emeni. Magabukui Kenda. Lewana on the Rotu Lewa. Lewana on the Ding Ding. Amen. For this is the sole duty of man. Hey, in the name of the Vakalo, Mongarabanakalo. Amen. In the name of the Vakalo, Mondinatikwa. Amen. It is your duty. It is your divine duty. It is your royal duty to serve the Lord. Serve the Lord with all of your heart, all of your mind, all of your soul. Hey, Vakalo, take it in the Torah. Ένα ματάκα να στείλει την τάι. Τώρα να βγάλει λίγο να νομίνει η βόσα, να βγάλει λίγο να βόσα την υπούκο. Το μου ήταν η βορτά μου, you are the only wise God. Και μου νίγα, να καλό βούκου, ντουα ντουα μα. Σα σε ένα ταλήν ντουα, ο νιλέο ερώκα, που και μου νίγα, να καλό βούκου, λέβου, ντουα ντουα. Νιβάω βούκου η κύμα. Και με μικλά, να μπαλε μπαλε την μπούλ. Σύγνη σούδου και να σύγνη μάτι. Και μου νίγα, κονι λέω είναι μα μισού δουμάει. Κουν είναι να σου τα βήκε η μάμη. Ένα κάτω μου είναι ματωέα. Κασούλε βήκε η μάμη. Να τάω μου την γαούνα. Τάω μου την μπούλα. Ένα νόμον είσαι αράω. Να βγάλει μου. Και να βακάμε και μη δωτάκι. Να σαν να σε τώρα. Είναι μα μπούλα είναι βήσι. Βλέει τι κακάνα. Να μπούν εγώ να δάγα δάκα. Βήν καράβει και ρεσά. Έκαμε και μη δω. Κουν είναι τίκο να καλού. Και βγάμε να γάει σέγα να γιάω. Τι λέει λέει να κά. Κουν είναι τίκο να καλού. Τίκο να βγαδίνει. Τι να βγει βγει σου του τάκη. Τι να νομίζει βγει βγει ο τάκη. Βγει ο μάρο τάκη να κλώ. Να ρίκει ένα άλλο τάμπο. Να ρίκει ένα ίνου ίνου. Ω να λολόμα τάω ένα ίνου ίνου. Να βάλει από τώρα. Ένα ματάγνε σύν δεν τάει. Βα κλώ τι γίνει να λέει μονή. Να βγει μάρο τίγη τίκο. Να ρίδε τίκο. Να μπάλε μπάλε νίνει μα μη τίκο. Ένα μπουλόγκο. Και θα έγανε λούτ. Ένα μπουλόγκο και ένα μπουλο σαν τερμάι. Να βάλει από τώρα. Είναι μα μη κλώ. Είναι μάμι του ραν. Είναι μάμι η τόκα είναι πολλά καντού αντού. Μην άβαλε με του ραν έλτα. Σου λέει και μου είναι άλλο είναι βούκου. Σου λέει τίγουνε βούκου. Είναι μάμι κάτω μάτι. Λόμα είναι που βάλε. Είναι να είμαμε τα μόνο. Ένα νράχι είναι μπούλα. Σου λέει τίγο βούρμορ. Να ρβούκου να λούβει είναι καλό. Να ρεκλά να κάνει μέρα δακά. Είναι τα μόνο ρε και μιλάω δούλου. Κουνή σαν δεδέρ, κουνή σαν γκάγκα. Και έψα ρωάτε κύριε. Μπούλα γκάγκα. Μπούλα δεδέρ βακλού. Μα είβε και μου Βακλόν τίκημαν, ένα σύγκεντεντάι. Τι σου, τι σου, τι σου, νήμα μητουράν. Καϊβαγα μπούλα, του αντώνα. Εμένει, εμένει, εμένει, εμένει, εμένει. Η κλωγάτα, ένα σύγκεντεντάι. Εμένει.
1: Ευχαριστώ.
0: Να κάσει.
1: Λάγα σαν βαλί μητουράν.